0: Bite FM. Es ist 22 Uhr.
1: Knuspern. Auf Bite FM wie gewohnt. Mein Name ist Markus Ortmanns. Herzlich willkommen.
2: Σαρακοστή ξημέρωσε και η μάμη δεν ημέρωσε. Τερματιλέ σου απαντά και εσύ της λες τεκάν, τεκάν. Τερματιλέ σοβάρεψε για τη σχολή σου διάβασε. Κι είσαι στην τσίτα δεν μπορείς, δυσάρεις δίφτη να γνωείς. Φασέως και φασέησα, δε μουρ και φαρισέησα. Φλεξάρεις κάργα στο TikTok, Instagram, Facebook και Shorts. Σκυμπίτι, μπούιρε τη ζωή, κασέρι, σεξ και ποτατή. Σκάτσα ρε τύπε, γιόλα ρε, τι νύφα τώρα γνώμα ρε. Σκάτσα ξεφτέρι, φούλα ρε, σηκώσου και σκαπούλα ρε. Κόψε τη φάση, κλάπα ρε, την τόπα και ξελάσκα ρε. Λετζίτ αν θέλεις κολλητέ, ελθέ ψηλά στο ρε τη ρε. Το έχεις, τα σκάς είσαι κανός, σλέει σε θέλει ο Χριστός.